0: Pasqua! Pasqua, Zachary! Ο Φιντερικά!
1: Μου αφαίρε.
0: Πάσκο, ο Φιντερικά! Και αυτά τα σχέση είναι γιο. Πάσκο, τέρκου! Τέρκου, ρε με, κοντά μου ανιούν, σκοπό, παλό. Ω σήμερα, δεν μισό πατέρα, γιατί ούτε στις πάρες, σιούτ, ρε σιούτ. Πάλε, Πάσκο! Σε μα τα ρεκουά, δεν ξέρει καν τι αφέρε, τούν, τούν, τούν, τούν! Ένα κάπνι, τι κομμάτι, θα το πούν, θα το κεμμάτι.

0: Μπράβο! Σε μου βάλ! Αγαπητοί μου, πώς είναι ο μοναδικός παλόν, είστε! Σε mental fan, mental fan! Ασχολούστε! Εντάξει, καθάρισε! Μα τούτα να κουδούν πάνω! Αρρώ, δεν είναι μικρή! Αρρώ, δεν είναι μικρή! Μπέλ, ουάνι, ουάνι, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ,
1: ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι!
0: Μπέλ, ουάνι!
1: Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ,
0: ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι!
1: Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ,
2: ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι!
0: Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι!
2: Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι!
0: Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ουάνι! Μπέλ, ναι, Ραφαέλ και mi chiamo, devo raggiungere il gruppo.
2: Ciao.
0: Ciao Pasqua.
2: Andai cosa?
0: Auguri, eh?
2: Grazie.
0: Tante buone, Pasqua. Stai qua! Sì, ho trovato un amico d'infanzia.
2: Errore maledetto.
0: Arrivo.
2: Che cazzo lo conosce?